Το απόγευμα συνοδεύτηκε από εορταστικές δράσεις σε σχολεία, σε συνεταιρισμούς ή σε διάφορες επιχειρήσεις, όπου ανακοινώθηκαν και οι εξέχοντες εργαζόμενοι της χρονιάς. Για άλλη μια φορά, με την ευκαιρία αυτή, το κλίμα της εποχής, βγήκε η ευκαιρία να διαφημιστεί το κατόρθωμα καθώς και το μεγαλείο του Εργατικού Κόμματος της Αλβανίας. Η αργία της 1ης Μαΐου, από αργία που ξεκίνησε ως εκδήλωση και ως διαμαρτυρία την χαλάρωση των συνθήκων εργασίας των εργαζομένων, μετατράπηκε σε αργία όπου το κόμμα κράτους διαφήμιζε τη μεγάλη ανάπτυξη που είχε η χώρα. Σήμερα, η 1η Μαΐου, Παγκόσμια ημέρα εργαζομένων, και όπως κάθε χρόνο, το επίκεντρο είναι οι συνθήκες εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Στην Αλβανία, μολονότι που έχουν γίνει πολλά χρόνια συνεχείς προσπάθειες, η αγορά εργασίας πάσχει από υψηλή παρατυπία. Σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική Απασχόλησης και Δεξιοτήτων που ενέκρινε η κυβέρνηση, σημειώνεται ότι περίπου το 1/3 των εργαζομένων δεν δηλώνει πλήρες εισόδημα από απασχόληση. Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση προχώρησε και σε ισχυρές νομοθετικές αλλαγές, αυξάνοντας τα πρόστιμα σε επιχειρήσεις που δεν δηλώνουν τους πραγματικούς μισθούς των υπαλλήλων τους. Στην δεύτερη φάση εφαρμογής της στρατηγικής κατά της παρατυπίας στο μισθολογικό τομέα βρίσκεται η φορολογική διοίκηση.

Σήμερα, σεμινές διαμαρτυρίες διοργανώνονται από έναν συνασπισμό εργατικών συνδικάτων και οργανώσεων που βρίσκονται στην Αλβανία, όπως είναι το Σωματείο των Γιατρών, τα Σωματεία των Εργαζομένων, η Αναπτυξιακή Συμμαχία κλπ. Σήμερα οι Αλβανοί πολίτες κινούνται προς τον δυτικό προσανατολισμό, θεωρώντας την 1η Μαΐου ημέρα διαμαρτυρίας για τα δικαιώματα των εργαζομένων, διαμαρτυρίας για την έλλειψη της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης, της διάκρισης και πολλές ώρες εργασίας και τους εγγυημένους μέσους μισθούς. Ακούσατε, φίλοι ακροατές, την στήλη η γιορτή της 1ης Μαΐου στην Αλβανία. Εν συνεχεία της εκπομπής μας ακολουθεί μουσικό πρόγραμμα.

σας μιλούν τα τύρανα. Σας μιλούν τα τύρανα. Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Μεταδίδουμε την εκπομπή μας στην ελληνική.

Σήμερα, φίλοι ακροατές, έχουμε επιλέξει να σας μιλήσουμε για την γιορτή της 1ης Μαΐου στο μονιστικό σύστημα. Κατά την περίοδο του κομμουνιστικού καθεστώτος, η 1η Μαΐου μετατράπηκε σε αργία με το επιχείρημα ότι οι εργαζόμενοι δεν έπρεπε πλέον να διαμαρτυρηθούν ή να οργανώσουν απεργίες και να γιορτάσουν την νίκη που πέτυχαν οι εργαζόμενοι στην εκπλήρωση των αιτημάτων τους. Οι διαδηλώσεις της 1ης Μαΐου αυτή την περίοδο ήταν από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις που διοργανώνονταν κάθε χρόνο στη χώρα. Στην Αλβανία, όπως και σε άλλες κομμουνιστικές χώρες, η 1η Μαΐου, η ημέρα της εργατικής τάξης, θεωρούνταν ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της χρονιάς. Διοργανώθηκαν δραστηριότητες και διαδηλώσεις σε όλη την χώρα. Μεγάλη διαδήλωση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Σκεντέρμπεϊ της πρωτεύουσας, ενώ η ηγεσία βρήκε για να χαιρετήσει την εργατική τάξη στην κεντρική κερκίδα που βρίσκεται μπροστά από το ξενοδοχείο Ντάιτι.

Το απόγευμα συνοδεύτηκε από εορταστικές δράσεις σε σχολεία, σε συνεταιρισμούς ή σε διάφορες επιχειρήσεις, όπου ανακοινώθηκαν και οι εξέχοντες εργαζόμενοι της χρονιάς. Για άλλη μια φορά, με την ευκαιρία αυτή, το κλίμα της εποχής, βγήκε η ευκαιρία να διαφημιστεί το κατόρθωμα καθώς και το μεγαλείο του Εργατικού Κόμματος της Αλβανίας. Η αργία της 1ης Μαΐου, από αργία που ξεκίνησε ως εκδήλωση και ως διαμαρτυρία την χαλάρωση των συνθήκων εργασίας των εργαζομένων, μετατράπηκε σε αργία όπου το κόμμα κράτους διαφήμιζε τη μεγάλη ανάπτυξη που είχε η χώρα. Σήμερα, η 1η Μαΐου, Παγκόσμια ημέρα εργαζομένων, και όπως κάθε χρόνο, το επίκεντρο είναι οι συνθήκες εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Στην Αλβανία, μολονότυπο, έχουν γίνει πολλά χρόνια συνεχείς προσπάθειες, η αγορά εργασίας πάσχει από υψηλή παρατυπία. Σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική Απασχόλησης και Δεξιοτήτων που ενέκρινε η κυβέρνηση, σημειώνεται ότι περίπου το 1/3 των εργαζομένων δεν δηλώνει πλήρες εισόδημα από απασχόληση. Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση προχώρησε και σε ισχυρές νομοθετικές αλλαγές, αυξάνοντας τα πρόστιμα σε επιχειρήσεις που δεν δηλώνουν τους πραγματικούς μισθούς των υπαλλήλων τους. Στην δεύτερη φάση εφαρμογής της στρατηγικής κατά της παρατυπίας στο μισθολογικό τομέα βρίσκεται η φορολογική διοίκηση.

Σήμερα, σεμνές διαμαρτυρίες διοργανώνονται από έναν συνασπισμό εργατικών συνδικάτων και οργανώσεων που βρίσκονται στην Αλβανία, όπως είναι το Σωματείο των Γιατρών, τα Σωματεία των Εργαζομένων, η Αναπτυξιακή Συμμαχία κλπ. Σήμερα οι Αλβανοί πολίτες κινούνται προς τον δυτικό προσανατολισμό, θεωρώντας την 1η Μαΐου ημέρα διαμαρτυρίας για τα δικαιώματα των εργαζομένων, διαμαρτυρίας για την έλλειψη της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης, της διάκρισης και πολλές ώρες εργασίας και τους εγγυημένους μέσους μισθούς. Ακούσατε, φίλοι ακροατές, την στήλη η γιορτή της 1ης Μαΐου στην Αλβανία. Εν συνεχεία της εκπομπής μας ακολουθεί μουσικό πρόγραμμα.

Σας μιλούν τα τύρανα. Σας μιλούν τα τύρανα. Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Μεταδίδουμε την εκπομπή μας στην ελληνική.

Ακούσατε, φίλοι ακροατές, μουσικό πρόγραμμα. Από τον ραδιοφωνικό σταθμό Τυράννων ευχόμαστε σε όλους σας καλό απόγευμα και καλό βράδυ.

Σας μιλούν τα τύρανα. Σας μιλούν τα τύρανα. Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Μεταδίδουμε την εκπομπή μας στην ελληνική.

Ακούσατε, φίλοι ακροατές, μουσικό πρόγραμμα. Από τον ραδιοφωνικό σταθμό Τυράννων ευχόμαστε σε όλους σας καλό απόγευμα και καλό βράδυ.

Σας μιλούν τα τύρανα. Σας μιλούν τα τύρανα. Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Μεταδίδουμε την εκπομπή μας στην ελληνική.

Ακούσατε, φίλοι ακροατές, μουσικό πρόγραμμα. Από τον ραδιοφωνικό σταθμό Τυράννων ευχόμαστε σε όλους σας καλό απόγευμα και καλό βράδυ.

σας μιλούν τα τύρανα. Σας μιλούν τα τύρανα. Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Μεταδίδουμε την εκπομπή μας στην ελληνική.